Καλησπέρα φίλες, καλησπέρα φίλοι. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Κανάλ K. Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, μια ιδιαίτερη μέρα, διότι έχει γενέθλια η μανούλα μου, χρόνια της πολλά, με υγεία, εκεί που είναι στην Ελλάδα, ελπίζω να με ακούει. Υγεία λοιπόν παιδιά σε όλους, εύχομαι πάνω απ' όλα, γιατί η κατάσταση χωρίς την υγεία μας είναι δύσκολη. Σήμερα έχουμε μια εκπομπή λίγο ιδιαίτερη, διότι την εμπνεύστηκα από το ταξίδι μας στην Ελλάδα που είχαμε με τη Γιασμίν τώρα πριν από κάποιες μέρες. Είχαμε πάει λοιπόν και ο αδερφός μου με την νύφη μου, την αδερφούλα μου έτσι τη λέω, μας έκαναν δώρο μια υπέροχη βραδιά θέατρο στο Άλσος με μια παράσταση που ήταν τα τραγούδια όλα του Μίμη Πλέσα. Λοιπόν, η σημερινή βραδιά είναι αφιερωμένη στο Μίμη Πλέσα. Και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, διότι το βράδυ έπεσε, είναι ήσυχα έξω και εδώ στο στούντιο λοιπόν χαμηλώσαμε τα φώτα, γιατί όπως είπα απόψε δεν κάνουμε απλώς μια εκπομπή, ανοίγουμε ένα παράθυρο που κοιτάζει κατευθείαν στην καρδιά μας. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιες μουσικές που δεν τις ακούς απλώς με τα αυτιά, τις νιώθεις στο δέρμα σου. Σου φέρουν λοιπόν στο μυαλό τη μυρωδιά του γιασεμιού ένα αυγουστιάτικο βράδυ. Το φως του φεγγαριού στη θάλασσα, εκείνον τον παλιό έρωτα που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Αυτό ήταν το χάρισμα του Μίμη Πλέσα, ενός ανθρώπου που παρότι ήταν ένας σπουδαίος επιστήμονας, ένας διδάκτορας χημίας, διάλεξε να γίνει ο χημικός των δικών μας συναισθημάτων. Έβαλε στο πιάνο όλη του την ομορφιά, τη λαχτάρα και το παράπονο της ελληνικής ψυχής. Βάλτε λοιπόν ένα ποτήρι κρασί, καθίστε αναπαυτικά και αφήστε με να σας ταξιδέψω. Ξεκινάμε με μια μελωδία που είναι σκέτη εξομολόγηση. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Ένα τραγούδι σε μουσική του Μίμη Πλέσα. Φυσικά Γιάννης Πουλόπουλος και Μίμης Πλέσας είναι φούστα μπλούζα. Απολαύστε λοιπόν τον υπέροχο Γιάννη Πουλόπουλο με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα.

Εδώ είμαι λοιπόν πάλι και όπως θα παρατηρήσατε είμαι σήμερα μόνος μου γιατί η Γιασμίν είχε πεταχτεί μέχρι τη Στουτγκάρδη να φέρει τη μητέρα της που έρχονταν σήμερα από την Τουρκία. Φτάσαν καλά, είναι στο σπίτι και έχω την εντύπωση ότι μάλλον με ακούει τώρα, οπότε θα της αφιερώσω το επόμενο τραγούδι, το οποίο της έκανε πάρα πολύ εντύπωση, άρεσε πάρα πολύ στο θέατρο που τα ακούσαμε, της κόλλησε και το έχει βάλει και στο Spotify λοιπόν και τα ακούει και συμφωνώ και εγώ απολύτως, σε ένα υπέροχο τραγούδι από τα αγαπημένα μου. Γιάννης Πουλόπουλος ακόμα μια φορά, θα τον ακούσουμε αρκετές φορές σήμερα. Βέβαια έχω επιλέξει και άλλους καλλιτέχνες όπως Τζενιβάνου, Πολυπάνου, Κώστα Χατζή, έχω τον Πλούταρχο, έχω βάλει Ελευθερία Ρβαντάκη, έχω βάλει όλοι βέβαια σε μουσική του Μιμ Πλέσα, αλλά αρκετά Γιάννη Πουλόπουλο όπως είπαμε, ναι, φούστα μπλούζα. Όλα δικά σου μάτια μου, ένα τραγούδι υπέροχο αφιερωμένο. Το αφιερώνω λοιπόν στη Γιασμίν και σε όλους εσάς με πολύ πολύ αγάπη.

Τι στίχος, αλλά και τι μουσική, πώς κατάφερε αυτός ο άνθρωπος να παίρνει μια λέξη και να της δίνει φτερά. Ο Πλέσας λοιπόν είχε μια σπάνια ευγένεια, ακόμα και όταν έγραφε για τον πιο βαθύ πόνο, για τον χωρισμό. Η μουσική του δεν σε έθλιβε. Σε γλύκαινε. Έπαιρνε το παράπονο και το έκανε ομορφιά. Έστεινε ολόκληρα κινηματογραφικά σκηνικά μέσα σε 3 λεπτά. Όλοι μας έχουμε αγαπήσει, έχουμε κλάψει, έχουμε ονειρευτεί με τις μελωδίες του.

Το επόμενο τραγούδι το λέει ο νεότατος Κώστας Χατζής σε μια ταινία την οποία έχουμε δει όλοι μας, το Φτωχαδάκια και Λεφτάδες, του 1961. Αν δείτε τον Κώστα Χατζή τότε θα πείτε wow, δεν πρέπει να έχει ενηλικιωθεί, όχι ίσως και να έχει, αλλά ναι, είναι τεράστια η διαφορά του με τώρα. Θα μου πεις εσύ πώς θα είσαι σε τόσα χρόνια. Τέλος πάντων, Κώστας Χατζής λοιπόν, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου.

Φυσικά και θα θυμόσαστε αυτή την ταινία με τον Κώστα Χατζή, πόσο νεολαίος είναι τότε. Λοιπόν, να αφήσουμε για λίγο τα τραγούδια και να μπούμε λίγο στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο δεν το ανακοίνωσα καν, με συνεπήρε έτσι η ατμόσφαιρα του Μίμη Πλέσα. Το θέμα της σημερινής εκπομπής έχει να κάνει με, τις επερχόμενες εκλογές. Αρκετοί από εσάς μας έχουν στείλει μηνύματα λοιπόν και μας ρωτάνε για το τι, πώς και για πώς θα γίνει, πώς θα ψηφίσουμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, επειδή λοιπόν πλησιάζουν εκλογές στην Ελλάδα και λαμβάνουμε πολλά μηνύματα και στο Facebook και στο email μας, θέλω να ξεκαθαρίσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο ψάξαμε και μάθαμε. Βέβαια είναι και πάρα πολύ εύκολο να το βρείτε και μόνοι σας, αλλά εντάξει, μια και κάνουμε και το θεματάκι μας. Πολλοί λοιπόν μας έχετε ρωτήσει αν απλά τη μέρα των εκλογών απλά πάμε πρεσβεία, ρε παιδί μου, Βέρνη ή στο προξενείο στη Ζυρίχη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει εκλογικό τμήμα, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Παραδείγματος χάρη στην εκκλησία, στον Άγιο Δημήτριο, δεν ξέρω. Και απλά πάμε εκεί και ψηφίζουμε με την ταυτότητά μας. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι, μην το κάνετε αυτό, απλά θα χάσετε το χρόνο σας. Δεν γίνεται απλά να πάμε και να ψηφίσουμε χωρίς να έχουμε κάνει μια συγκεκριμένη προεγγραφή. Και πώς κάνουμε αυτή την προεγγραφή? Το ότι ζούμε και είμαστε δηλωμένοι στην Ελβετία δεν σημαίνει ότι από την Ελλάδα στο το ελληνικό κράτος, τέλος πάντων, μας έχει βάλει αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα από εδώ, πρέπει ο ίδιος να δηλώσει προκαταβολικά ότι το επιθυμεί. Η διαδικασία αυτή γίνεται πλέον γρήγορα και αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εύκολα, μέσα από την πλατφόρμα apodimi.gov.gr. Μπαίνετε με τους κωδικούς TaxisNet ή με τα στοιχεία του διαβατηρίου σας και κάνετε την αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, δηλώνοντάς σας τη διεύθυνσή σας στην Ελβετία. Το πιο κρίσιμο σημείο όμως που θέλω να προσέξετε όλοι είναι ο χρόνος. Δεν είναι ότι άιντε κάναμε όποτε να είναι. Αυτή η προγραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και 12 ημέρες πριν από την επίσημη προκήρυξη των εκλογών. Και θα μου πείτε τώρα εσείς, και πού ξέρω εγώ πότε θα του καπνίσει του εκάστοτε, τέλος πάντων, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, να κάνει την προκήρυξη των εκλογών. Αυτό λοιπόν δεν είναι κανένα πρόβλημα. Είναι ανοιχτά ήδη η πλατφόρμα για αυτό το λόγο, οπότε μπορείτε να μπείτε και να κάνετε την αίτηση, την προεγγραφή. Αλλιώς θα πρέπει να ταξιδέψετε στην Ελλάδα, να πάτε εκεί που είστε εγγεγραμμένοι. Λοιπόν, κάντε την εγγραφή σας, να είστε εξαφαλισμένοι, να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και φωνή στις εξελίξεις στην πατρίδα μας, από όπου και αν βρισκόμαστε. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, φαντάζομαι, στην πρεσβεία, στο ChatGPT, στο Gemini, να ανοίξετε το Google για συγκεκριμένες πληροφορίες, ώρες του προξενείου, πότε είναι ανοιχτά, πότε δεν είναι, αν θέλετε κάτι. Ουφ, και όλα αυτά. Πάμε να ακούσουμε λίγο την πόλη Πανού, στο Τι σου έκανα και πεινείς, που είχε γίνει κάποια φάση, νομίζω ήταν σε ένα Big Brother, ήτανε στο μπαρ, δεν θυμάμαι, που είχε ξαναγίνει πολύ της μόδας το Τι σου έκανα και πεινείς, παρόλο που είναι το τραγούδι αυτό το 67, έτσι. Πάμε λοιπόν, πόλη Πάνου, Τι σου έκανα και πεινείς, τσιγάρο στο τσιγάρο. Μην καπνίζετε, παιδιά.

Καλώς ήρθατε λοιπόν και πάλι εδώ κοντά στο ράδιο Κύμα, καναλικά στο Αράου. Ξέρετε, ο Μίμης Πλέσας δεν ήταν απλώς ένας χαρισματικός μουσικός. Ήταν μια σπάνια ιδιοφία. Λίγοι γνωρίζουν ότι διακρίθηκε πρώτα στις θετικές επιστήμες. Σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του στη χημεία από το Πανεπιστήμιο Cornell των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής. Κι όμως η χημεία της ψυχής του ήταν η μουσική. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 50 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο μουσικής του Πανεπιστημίου της Μινεσότα, ενώ διετέλεσε ο πρώτος σολίστ πιάνου στην Εθνική Εταιρεία Ραδιοφωνίας των ΗΠΑ. Όπως ακούτε και στο χαλί, ήταν ο άνθρωπος που έφερε την τζαζ στην ελληνική δισκογραφία, μπολιάζοντας την αργότερα με το αυθεντικό ελληνικό χρώμα.

Είμαστε σχεδόν στη μέση της βραδιάς μας και όταν μιλάμε για τον Μπλέσα είναι αδύνατον να μην ταξιδέψει ο νους στον ελληνικό κινηματογράφο. Έγραψε μουσική για περισσότερες από 100 ταινίες, ντύνοντας με τις νότες του τις μεγάλες στιγμές της Φίνος Φιλμ, χάρη σε διαχρονική ταυτότητα σε musical, δράματα και κωμωδίες. Το 1969, μαζί με το ελευθερωτή των στίχων Λευτέρη Παπαδόπουλο, κυκλοφορούν το δρόμο, τον δίσκο «Ο Δρόμος», ένα δίσκο σταθμό που παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο εμπορικός και εμβληματικός δίσκος στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, έχονταν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι το επόμενο που θα ακούσουμε. Ο Δρόμος, όπως το ακούσατε, Μίμης Πλέσας λοιπόν, και πάλι με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Μάλλον, ναι.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι του Γιάννη Καλατζή, του Γιάννη Καλατζή, μπήκε σπόντα μέσα, δεν ξέρω πώς. Δεν ήταν του Μίμη Πλέσα, αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Παρ' όλα αυτά, πάμε σε ένα επόμενο που είναι του Μίμη Πλέσα, για με το Γιάννη Πουλόπουλο για ακόμη μια φορά. Ποια νύχτα σε έκλεψε, ένα αγαπημένο για πολλούς και για μένα επίσης.

Όπου και αν βρίσκεται λοιπόν ο Έλληνας στον κόσμο, αν ακούσει τις πρώτες νότες από το άγαλμα ή το μέθησε απόψε το κορίτσι μου, νιώθει αμέσως σαν να γύρισε σπίτι. Αυτή ήταν η δύναμη του Πλέσα. Με συγχωρείτε. Κατάφερε λοιπόν να εκμηδενίζει τις αποστάσεις. Απόψε αυτός ο δρόμος μας φέρνει όλους λίγο πιο κοντά. Ο δρόμος λοιπόν που είπα πλην δεν ήταν το τραγούδι, ήταν ο δίσκος, το όνομα του δίσκου. Αλλά πάμε σιγά σιγά, μιας και πέρασε και το πρώτο μισάωρο της εκπομπής, να ακούσουμε τον ατελείωτο Δημήτρη Μητροπάνο στο άγαλμα, σε ένα live από το Ηρώδιο το 2002. Πόσο μακρινό και πόσο κοντά φαίνεται αυτό το 2002 σε πολλούς από μας. Δημήτρης Μητροπάνος λοιπόν, άγαλμα, live από το Ηρώδιο το 2002.

Τέλειος. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και όπως σας υποσχέθηκα προηγουμένως, μπαίνουμε στο μέθησε απόψε το κορίτσι μου με τον Γιάννη Πλούταρχο.

Η προσφορά λοιπόν του Μίμι Πλέσα δεν περιορίστηκε μόνο στις δικές του συνθέσεις. Ήταν ένας σπουδαίος οδηγός, σπουδαίος οδηγός και ανακαλυπτής ταλέντων. Άνθρωποι όπως ο Γιάννης Πουλόπουλος, η Τζένι Βάνου, η Στρατούλα Παναγιωτοκατοπούλου και πολλοί άλλοι βρήκαν στο πρόσωπό του τον δημιουργό που ανέδειξε την μπάστα της φωνής τους. Έφυγε από την ζωή πλήρης ημερών, λίγο πριν συμπληρώσει τον ένα αιώνα ζωής. 1924 γεννήθηκε, το 2024 πέθανε, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που δεν τελειώνει ποτέ. Γιατί λοιπόν η μουσική του Μίμι Πλέσα έχει κάτι το ανεπιτίδευτο. Μιλάει κατευθείαν στην καρδιά. Είτε την ακούς στην Αθήνα, είτε εδώ κάπου στην Ελβετία, μια ήσυχη φθυροπορεινή ρίχτα, λέει ο λόγος, σε ταρακουνάει, όπως και να το κάνουμε. Τώρα που είπα και φθινοπορεινή νύχτα, να ευχηθώ καλό χειμώνα επιτέλους. Και όταν λέω επιτέλους, εγώ είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα, άσχετο τώρα με τον Πλέσα, τώρα εδώ έχουμε άλλο θέμα, άνοιξα, που δεν μπορώ το καλοκαίρι, δεν μπορώ τη ζέστη, ρε παιδί μου, καθόλου, δεν μπορώ, τρελαίνομαι. Και φέτος μας έσκησε πραγματικά, αλήθεια, από μέσα Απριλίου, αρχές Μαΐου, ξέρω, τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, άρχισαν οι ζέστες στα 30, 28, 30, 32, μέχρι και τώρα, παιδιά. Έχω την εντύπωση, αν όλα και η πρόγνωση είναι σωστή, ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα με 30 βαθμούς φεύγα και από αύριο θα αρχίσουμε λίγο να χαλαρώνουμε. Βέβαια δήλωσα στη Γιασμίν ότι του χρόνου, δηλαδή φέτος το χειμώνα, θα πρέπει να πάρω και να τοποθετήσω air condition, γιατί του χρόνου το καλοκαίρι δεν παλεύεται πλέον η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο βαριά. Θα ακούσουμε ένα Αστράτο Διονυσίου τώρα. Και θα ακούσουμε ένα Αστράτο Διονυσίου σε ένα τραγούδι το οποίο είμαι σίγουρος, αν το ακούσετε και κλείσετε τα μάτια σας, θα δείτε σκηνές από μια ταινία. Σκηνές λοιπόν από μια πολύ γνωστή ταινία. Δεν σας λέω, θα το καταλάβετε αμέσως. Βρέχει φωτιά στη στράτα μου.

όπως είπα, λίγο βαριά η καλογερική εδώ με το Στράτο Διονυσίου, αλλά ύμνος το τραγούδι, πώς να το κάνουμε. Όπως και το επόμενο, ένα τραγούδι πάρα πολύ γνωστό, το οποίο

Για όσους δεν κατάλαβαν, χίλιες φορές, χίλιες βραδιές, Ελευθερία Αρβανιτάκη σε στίχους του Ηλία Λιμπερόπουλου και φυσικά μουσική του Μίμη Πλέσα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Πουλόπουλο, έκλαψα εχθές. Προσπαθώ να συμπιέσω όσα πιο πολλά μπορώ μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Γι' αυτό σας πάω λίγο έτσι γρήγορα.

κάπου ακούγομαι και εγώ από πίσω, ελπίζω να μην ενοχλώ. Θα μου πεις γιατί δεν κλείνεις το μικρόφωνο, νομίζω ότι ενοχλείς. Απλά έτσι θέλω να σας κάνω και να μου κάνετε παρέα. Κάποιοι θα πούν, καλά, δεν έχεις βάλει το γλυκάπουν στο μαχαίρι, το Όλης Βοσκόπουλος. Φυσικά και θα το βάλω, είναι το επόμενο και προτελευταίο τραγούδι, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος μας πιέζει. Γλυκά λοιπόν που είναι στο μαχαίρι, το Όλης Βοσκόπουλος, άλλος ένας πολύ μεγάλος Έλληνας ερμηνευτής, έφυγε κι αυτός. Λοιπόν, καλή ακρόαση, το Όλης Βοσκόπουλος, γλυκά πονούσε το μαχαίρι.

Οι δείκτες του λουλουδιού πλησιάζουν στις 9. Ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δυστυχώς, η ώρα λοιπόν πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε, όπως συμβαίνει πάντα όταν η παρέα είναι καλή και η μουσική αληθινή και ακόμα καλύτερη. Ο Μίμης Πλέσας λοιπόν, όπως είπα πριν, μπορεί να ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων πλήρης ημερών, αλλά η μουσική του δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ. Γι' αυτό και δεν τον αποχαιρετάμε, τον ευχαριστούμε λοιπόν, τον ευχαριστούμε για κάθε φορά που μας έκανε να ερωτευτούμε, να συγκινηθούμε, να νιώσουμε περήφανοι. Και έχουμε νιώσει αρκετές φορές περήφανοι, είτε γιατί είμαστε έτσι Έλληνες, είτε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Γιατί όταν ακούμε αυτά τα τραγούδια, δεν μπορεί να είμαστε κακοί. Θα κλείσουμε λοιπόν αυτή τη βραδιά με το «Έπεφτε βαθιά σιωπή» και φυσικά άλλη μια φορά το Γιάννη Πουλόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί σας πάλι μαζί την επόμενη Τρίτη.